0: Εγώ ποτέ να γνωριμώ να γυμιώ αν μανία αμπλάζ είναι κατάγνω. Το δημοβέν να γνωριμώ τε να νιτσακώ σε φαβέλ τσελόγα μαμίτε. Έτσι τα Ιάννη οι χουιταγνούν οι μαχνίγεν και μπορούν αν μαλίζει και είναι γατνά νιλάν πεσαμιλούν αν μαλίν δε σιωάννα μόλι αν μανί πεσαμιλούν για
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σί